0: Grupo Turquesa, con mayor poder radial en la península.
1: Beito ya la no hostata.
2: Δεν μας μακάω όλτα, ναι. Μα το πάκτα λουγιάλαλ, ουα ούτς, ουα κασάμ.
1: Πουέβλος Μάγιας.
3: Πέρα τρας πέρα.
0: Conoce los usos y costumbres de Pueblos Mayas.
4: ¿Qué pasó?